0: Αυτό μου λοιπόν είμα, για πάνη θέλω και μην είμαι παμωδά, είναι λόγα δάει κάνει τα πνώμα, τι ο ασκά τι μήνγο. Ο άλλη μουραλά ατέλανα, ατέλανα μπαλάιμα αράρου, οδο μάλα αμμάλα μου γεννόμου κορεμά μου ναι, οδο αζέ, οδο α, όμου τίνα άιμα έλλη, όμου τσουκουλέ μόδα. Μου δεν είναι οκουλέ, ο τέλου αβίνωκο, ο τέλου αβιάζει μόδο μου άλλη, βιάζει νοκο αμπιλού μου άλλη. Να βγει ο Ράρου, όδο μπαγαμάμουν εγώ ρωμα γίλα, μαμουνάκα, μάνα του καε γουάω, του ρωμα καε γουάω, του αμάνα μάντα μάνι. Μου λοιπόν να ζει, δαβία, καε γουάω. Αγώρα, δαβίδα ο ένι. Μου λοιπόν να καε γουάω, μου λοιπόν να μουνιά, του μάνα μάντα μάνι. Από σύντου παντού, δεν γίνω παδερό, παδερό τέλουα, διάζει πίσω μπαγαμάλιουα. Ουίγελα, όδο μόρα πλου ρωμα μπαγαμάμουν εγώ ρωμα, μάνα ρωμα καε γουάω, του αμάνα μάντα μάνι. Όταν μου λέει μόνο μάνα μάνα λέει εγώ είδα μόνο μάνα τράω. Μα με μόνο μάνα μάνα λέει ο λόγος φαντή φουνα μουσουλόγα. Όταν μου κοκάω είδα φουνα μουσουλόγα. Μου τουβέα μουσουλόγα. Θα πει το όνει. Όχι το σέτ με τα είναι το σέτ σε 157 με να κρεμά κανάπα. Μα κανάπα ρούτσα θα βγαίνει το. Να κρεμά κανάπα. Πάντα κακάνα, εν καγιάτα, πανόητη μου τσιτσο ρούμα φάνωνε, πανόητη. Ντίνα μου λογοδιέν.
1: Λόγω με γόνι.
0: Ντίνα.
1: Μακούς μπαίρο με γόνι.
0: Ντίνα είμαι λανίγεν.
1: Και λες που μπαίνει.
0: Μα κάνει μου γουρονά.
1: Λαγιάν.
0: Μα κάνει μου γουρονά, μα κάνει.
1: Ναι, γουρονά σε.
0: Πού να μου λογοδιέν. Αλλά βάλε πως θα καμπάει αν δάνε πούρε πούρε πούρε μόνοι ατέλανα αμπαράει μαράρου μου γεννούμε κουρμα με λόγω μια κανούφουνα οδό γουάινε ο τέλος βίνει να διάζει μου δω μόλι να διάζει ο Βίλιου Μαλίουα τώρα ούγιλε μου ρωρό μου πάμε μαμνακά μάνα καέ γουάω. Boa noite.
2: Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite.
2: Boa
0: noite.
2: Boa
0: noite. Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite.
0: Boa noite.
2: Boa
0: noite. Atelani. Dizer sim, eu aceito até. Qual é o rua? Mostrou ainda na ira ou não? Ele é um gato que é muito bem, um lugar bacaninha. Na pista estou à espera. Lança o buquê. 21 horas 29 minutos. Queremos saber se é boa noite. O Matheus fica. Sabe? Fica domingo. Mone.
3: Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Vamos logo a Barinza.
3: Manuel Zambi Urual.
0: Manuel Zambi, makan ini urana?
3: Ibu maru urual.
0: Iya, baik tu. Kami ni, ni menitun ini from logenya makan apa?
3: Apa ini buka kasih kami? Mereka di rumah lah logam masih tar di ramuan itu kaya. Kau tu deh dia walau dah kosar di sepeda di mio.
0: Aha.
3: Dah ganti malu unu aye. Depo itu udah kosar zai do tar dua kule kapur roy logo. Apa ini unze da manera aye lewat aku.
0: Ah.
3: Eh,
0: acá mi
3: cadero
0: me la nada. Muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad que la oliva es 150 mil, olín de minizar.
3: Sí, ¿viste la cosa mío?
0: Ah, dice la cosa mío.
3: Ah, pues no canaranza, muy bueno, tu canaranza.
0: Vine, muy bueno, tu cuida, mono, tu caewa, o tu vizinho, tu cuida, mono, tu caewa, muña de vizinho. Mamá, mi vizinho, vino, guá, maná, maná, maná, maná, o vizinho, caela, mío, muzlo, duaga, muzlo, duaga, vino.
3: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Μπαρόιτιμ λοιπόν είμαι, δεν είμαι λόγω διένει.
1: Με έχει τρεπάω και ο κλάσμο
0: μου. Ο σμόγου με έχει τρεπάω, κάμε νημά κανένα πάντα ένα ιεραυνό.
1: Λόγω ο Αντρέες.
0: Μου νίκα με είδε, νίνει τον έγιμου τι.
1: Άντα μου για νόντου. Μου. Δεν κομμουν τι άνα μάνα ρόντου για μου ένα.
0: Αν το ένα.
1: Αμού το ένα, Δεβίδου, Βίνα. Όντου λεμάνα μάντα μανί, ονί. Δικουέζω άγκατη, μου δούλα, κατη, μου δούλα. Ora ira un costo di mula gazi wala gazi wala pena ambo wena agora e giologa a pagare che cobri na da mugu di nzi wayo ka
0: mhm
1: mugu lo dia lo tene cote le di padu de vale
0: ma to io me ste parlo no to vanno ma tu adret paroiti
1: problema la muane la bure o va mi modu kankalao
0: kankalao
1: kankalao
0: endo bodo ya bure.
1: Porque
0: mu mu mu
1: oni di
0: mudulaga
1: di
0: mudulaga o di mudulaga di olo mana mani mama ye be olo di mudulaga
1: mama ya ni mudulaga apura una viwa la mudulaga di mudulaga bala tena ko yo mu anela akaga akakala aga akala aga vinda ove ni kubwa kubwa mi mu ngoro ko mu anela te pako kwa
0: aka ina ina ndo dia ni be la kuse akuse de ni ona ka mana dwai
1: aka. Ma che agacco che vola ene e dodo ma che vamo non avo la vino non avo loga o du mudulio du e lo vedo loga da mie sempre di me forzari o loga mano du di qualche forma a prevene
0: mhm
1: ah uno loro qua mano du
0: baito
1: vala per a voi
0: a voi a
1: voi
0: a mutia a voi a
1: mganyare
0: a mganyare
1: yera kala ade da batakulu alugero buina wa alijuene.
0: Aha.
1: Obrigado.
0: Yamba yo.

Το Νιντούνια Βίν 39 μινούτους Λίβουν πακά Μογγόνα Μπασάμπα Είμαστε για Μαγέμπη Βέλα Πρεζέντη